0: Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε Λάμψη FM 105,7.
2: Να φύγεις από μένα, να

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105.

Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψε. 105,7. Ο σταθμός που ξέρει τι θες να ακούσεις πριν το ζητήσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Αν η καφάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

ψηφίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα το

0: τους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: φύγαμε.
1: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazadikouros.gr.
4: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
5: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
6: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
7: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
6: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Ο χορός που όλοι περιμέναμε βρίσκεται πρώτο πυλών.
0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Περάμου Καβάλας ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Βρασίδας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου κάνουν πράξη το «Ισχύσεν τη ενώση». Στην ποντιακή ώρα, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης με τη λύρα του Νίκου Κοκκινίδη, το αγγείο της Ειρήνης Αχταρίδου και τον ταούλι του Γιώργου Χαραλαμπίδη θα βάλουν φωτιά στη νύχτα μας. Ενώ τα παιδιά της παράδοσης στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας απογειώσουν με τους Σπαθάρι Φώτη Μπουζούκη, Γιάννη Ιωαννίδη Πλήκτρα, Γρηγόρη Απόσογλου Βιολί, Περικλή Τριανταφυλλίδη Κλαρίνο και στο τραγούδι ο πολλά υποσχόμενος Κώστας Χατζιαντονίου. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πλησίων Γυμνασίου Λυκείου. Ώρα έναρξης στις 9. Είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6999 644 698.
10: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
11: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7.
10: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Όπου και να είσαι, είμαστε εκεί. www.lamsi1057.gr

0: Σήμερα. Πάντα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε Λάμψη FM 105,7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Η μέρα ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën C5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν στον χώρο.
9: Λάμψη, Λάμψη, 105,7.
10: Λάμψη, 105,7.
11: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
12: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
13: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
14: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
13: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
15: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
14: Όλα στις καλύτερες τιμές.
13: BMW Mini Κοφαντίδης.
14: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 002.
13: BMW Mini Κοφαντίδης.
15: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
13: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
16: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.

0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε. 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες του αγαπάς.

0: 105,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

Στο χείλι μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου,

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
8: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
9: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
10: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
9: X-Rays Shoes.
10: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
9: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
10: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
10: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
13: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις,
14: τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει.
13: Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
15: 17ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στο Νεροφράκτη Δράμας. Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 8.30. Με την Ευρύτικη Ζυγιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
16: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
17: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου και Φαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram. Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
2: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 2087 86.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
6: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 326292.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Καλό Αύγουστο! Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντσίδη.
1: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
2: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
1: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
2: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
1: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
2: Supermarket Μουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
4: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε
5: σε αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς

0: www.casadikouros.gr.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Ο χορός που όλοι περιμέναμε βρίσκεται πρώτο πυλών. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Περάμου Καβάλας ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Βρασίδας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου κάνουν πράξη το «Ισχύσεν τη ενώση». Στην ποντιακή ώρα, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης με τη λύρα του Νίκου Κοκκινίδη, το αγγείο της Ειρήνης Αχταρίδου και τον ταόλι του Γιώργου Χαραλαμπίδη θα βάλουν φωτιά στη νύχτα μας. Ενώ τα παιδιά της παράδοσης στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας απογειώσουν με τους Σπαθάρι Φώτη Μπουζούκη, Γιάννη Ιωαννίδη Πλήκτρα, Γρηγόρη Απόσογλου Βιολί, Περικλή Τριανταφυλλίδη Κλαρίνο και στο τραγούδι ο πολλά υποσχόμενος Κώστας Χατζιαντονίου. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πλησίων Γυμνασίου Λυκείου. Ώρα έναρξης στις 9. Είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6999 644 698.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.
5: Η μέρα ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.
6: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

0: 95,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Λάμψη 105,7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Ο αγώνας ξεκινάει.
3: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
2: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
3: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
2: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
3: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
2: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
3: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
2: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
3: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Και σκόραρες.
4: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Παρασκευή βράδυ, πάμε παραλία Οφρυνίου. Στις 21 Αυγούστου, το Mistral Beach Bar υποδέχεται τον μοναδικό Μάκη Δημάκη. Ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις και μια παρασκευή.

0: Λάμψη.
1: Λάμψη.
0: 105,7.
1: Λάμψη.
0: 105,7.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιά.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα.
5: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
7: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
7: X-Rays Shoes.
8: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
7: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
8: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
8: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
10: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Γράμμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.

0: είναι μία ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπε στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
5: Μήπως είναι Αυστραλός?
4: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
5: Μήπως τότε Αμερικάνος?
4: Ανέβα λίγο.
5: Καναδός.
4: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
6: Ταβέρνα ο Καναδός.
4: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
6: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
4: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
6: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
4: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
1: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
7: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
8: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου. και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
11: 17ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στο Νεροφράκτη Δράμας. Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 8.30. Με την Ευρύτικη Ζυγιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
12: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
13: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
14: Η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα.
15: Μα εγώ σ'

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971 607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Ο χορός που όλοι περιμέναμε βρίσκεται πρώτον πυλών. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Περάμου Καβάλας ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Βρασίδας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου κάνουν πράξη το «Ισχύσεν τη ενώση». Στην ποντιακή ώρα, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης με τη λύρα του Νίκου Κοκκινίδη, το αγγείο της Ειρήνης Αχταρίδου και τον ταούλι του Γιώργου Χαραλαμπίδη θα βάλουν φωτιά στη νύχτα μας. Ενώ τα παιδιά της παράδοσης στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας απογειώσουν με τους Σπαθάρη Φώτη Μπουζούκη, Γιάννη Ιωαννίδη Πλήκτρα, Γρηγόρη Απόσογλου Βιολή, Περικλή Τριανταφυλλίδη Κλαρίνο και στο τραγούδι ο πολλά υποσχόμενος Κώστας Χατζιαντονίου. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πλησίων Γυμνασίου Λυκείου. Ώρα έναρξη στις 9. Είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6999 644 698.
3: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
4: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
4: Όλα στις καλύτερες τιμές.
3: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
3: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
6: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Πολύ πιο κοντά. Μαρακές. Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές. Αμόλοφη Καβάλας. Μαρακές. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί το απόλυτο summer mood. Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ. Μαρακές.
7: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
8: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
12: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
13: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
14: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
15: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
14: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
16: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
17: Ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας Άγιος Τρίφωνας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του πρώτου ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμπητήριο. Κοντά μας αυτή την όμορφη βραδιά θα είναι ο Γιώργος Σοφιανίδης, ο Τοτόρος. Πήρα από τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, Νταούλη Πέτρο Ζώης και Αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ένα ξεχωριστό ηχόχρωμα στη βραδιά μας θα δώσει συμμετοχή του Χρήστου Κουμουσίδη. Έναρξη στις 9, είσοδος 7 ευρώ, παιδιά δωρεάν. Τηλέφωνα κρατήσεων 6936-653-553.
18: Χορηγή της εκδήλωσης, Βιομηχανία Γάλακτος Παγκαίο Μάρτος Νικόλαος. Ταβέρνα Πρώτο Κατσίκι. Καφέ Wake Up. Εστιατόριο Στουσαρί. Εμπορία Σιδήρου Ξανθοπούλου. Ζαχαροπλαστείο Μαραντίδης. Ταβέρνα

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Λάμψη 105,7.
1: Λάμψη.

Λάμψη. Μόνο επιτυχίες.

ημέρα ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε ζωή σου. Μην μένεις πίσω.

0: Λάμψη 105,7. Ακούστε.
1: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Καλό Αύγουστο! Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντζίδη.
1: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
2: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
1: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
2: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
1: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
2: Supermarket Μουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
5: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
5: X-Rays Shoes.
6: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
5: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
6: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
6: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
7: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
8: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
7: Θα μας βρείτε στην Πέραμο, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
8: Μαγειρίο Μεσογειακό.
7: Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
6: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας

0: hotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Λάμψη, Λάμψη, 105,7.
2: Λάμψη, 105,7.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Παρασκευή βράδυ, πάμε παραλία Οφρυνίου. Στις 21 Αυγούστου, το Mistral Beach Bar υποδέχεται τον μοναδικό Μάκη Δημάκη. Ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις και μια Παρασκευή που θα μείνει αξέχαστη. Μάκης Δημάκης, live, στο

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, που αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν. Λάμψη. 105,7.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
10: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-0-22439.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Θα κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
12: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
13: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
14: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι.
1: ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι, με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
15: Παρασκευή βράδυ, πάμε παραλία Οφρυνίου. Στις 21 Αυγούστου, το Mistral Beach Bar υποδέχεται τον μοναδικό Μάκη Δημάκη. Ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Και μια παρασκευή.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Lamps, Lamps, Lamps 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Γεια χαρά, εδώ στα Βέντο και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός.
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως τότε Αμερικάνος.
3: Ανέβα λίγο.
4: Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
5: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
5: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
3: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
5: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
3: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
6: Ο αγώνας ξεκινάει.
7: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
6: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
7: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
6: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
7: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
6: Διπλωματούχοι προπονητές καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
7: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
6: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
7: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
6: Και σκόραρες.
8: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
9: 17ο πανδραμινό θρακιώτικο αντάμωμα στο νεροφράκτη Δράμας. Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 8.30. Με την Ευρύτικη Ζυγιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
10: Φέτος ο λογαριασμός
11: κόβεται.
10: Στο

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Moda Bar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κίνημα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Ο χορός που όλοι περιμέναμε βρίσκεται πρώτον πυλών. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Περάμου Καβάλας ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Βρασίδας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου κάνουν πράξη το «Ισχύσεν τη ενώση». Στην ποντιακή ώρα, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης με τη λύρα του Νίκου Κοκκινίδη, το Αγγείο της Ειρήνης Αχταρίδου και τον Ταούλι του Γιώργου Χαραλαμπίδη θα βάλουν φωτιά στη νύχτα μας. Ενώ τα παιδιά της παράδοσης στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας απογειώσουν με τους Σπαθάρη Φώτη Μπουζούκη, Γιάννη Ιωαννίδη Πλήκτρα, Γρηγόρη Απόσογλου Βιολή, Περικλή Τριανταφυλλίδη Κλαρίνο και στο τραγούδι ο πολλά υποσχόμενος Κώστας Χατζιαντονίου. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πλησίων Γυμνασίου Λυκείου. Ώρα έναρξη στις 9. Είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6999 644 698.
2: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.
5: Λάμψη.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

0: Pixlabs έρχονται στο Δημοτικό Γήπεδο Νικής Χιανής στην Καβάλα την Παρασκευή 21 Αυγούστου, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Με ένταση, παλμό, διαχρονικές επιτυχίες και αγαπημένες νέες μελωδίες, η αλήθεια των Pixlabs θα μας κρατήσει όρθιους και ζωντανούς σε ένα ραντεβού που κρατάει χρόνια τώρα. Pixlabs, Δημοτικό Γήπεδο Νικής Χιανής, Καβάλα. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Προπόληση cometogether.live. Αρτοζαχαροπλαστίας Κλαρίς σε Νικής Χιανή και Καβάλα. Καφέ Πλατεία στο Παλαιοχώρι. Οπτικά Φακίδου στην Ελευθερούπολη. Και καφέ Refresh στη Δράμα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971 607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
4: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
5: Πολύ πιο κοντά.
4: Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, αμόλοφη Καβάλας. Μαρακές. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
5: το απόλυτο summer mood.
4: Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
6: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δαγκώνει?
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει?
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθία.
9: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
9: Άστο σε μένα.
8: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
10: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
8: Black Dog.
11: Παρασκευή βράδυ, πάμε παραλία Οφρυνίου. Στις 21 Αυγούστου, το Mistral Beach Bar υποδέχεται τον μοναδικό Μάκη Δημάκη. Ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις και μια Παρασκευή που θα μείνει αξέχαστη. Μάκης Δημάκης, live, στο

0: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
3: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
6: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
7: Ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας Άγιος Τρίφωνας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του πρώτου ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμπητήριο. Κοντά μας αυτή την όμορφη βραδιά θα είναι ο Γιώργος Σοφιανίδης, ο Τωτόρος. Πήρα από τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, Νταούλη Πέτρο Ζώης και Αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ένα ξεχωριστό ηχόχρωμα στη βραδιά μας θα δώσει συμμετοχή του Χρήστου Κουμουσίδη. Έναρξη στις 9. Είσοδος 7 ευρώ, παιδιά δωρεάν. Τηλέφωνα κρατήσεων 6936-653-553.
8: Χορηγή της εκδήλωσης. Βιομηχανία Γάλακτος Παγκαίο Μάρτος Νικόλαος. Ταβέρνα Πρώτο Κατσίκι. Καφέ Wake Up. Εστιατόριο Στουσαρί. Εμπορία Σιδήρου Ξανθοπούλου. Ζαχαροπλαστείο Μαραντίδης. Ταβέρνα Μπαλαούρο.
9: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
10: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
11: Όλες οι επιτυχίες
10: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
9: Δώσε ένταση.
10: Δώσε ένταση.
12: Πετσέτα, αντιλιακό και λάμψη 105,7.
10: Καλό καλοκαίρι.
13: Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Λάμψη

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene Shampoo μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944 252 400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
7: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
6: Θα μας βρείτε στην Πέραμο, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
8: Λάμψη, Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7.
9: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
10: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
11: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
13: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
14: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Ο χορός που όλοι περιμέναμε βρίσκεται πρώτον πυλών. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Περάμου Καβάλας ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Βρασίδας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου κάνουν πράξη το «Ισχύσεν τη ενώση». Στην ποντιακή ώρα, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης με τη λύρα του Νίκου Κοκκινίδη, το αγγείο της Ειρήνης Αχταρίδου και τον ταούλι του Γιώργου Χαραλαμπίδη θα βάλουν φωτιά στη νύχτα μας. Ενώ τα παιδιά της παράδοσης στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας απογειώσουν με τους Σπαθάρη Φώτη Μπουζούκη, Γιάννη Ιωαννίδη Πλήκτρα, Γρηγόρη Απόσογλου Βιολί, Περικλή Τριανταφυλλίδη Κλαρίνο και στο τραγούδι ο πολλά υποσχόμενος Κώστας Χατζιαντονίου. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πλησίων Γυμνασίου Λυκείου. Ώρα έναρξης στις 9. Είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6999-644-698.
1: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
0: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
0: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
0: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
0: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
1: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς, η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
2: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
3: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
4: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
4: Όλα στις καλύτερες τιμές.
3: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
3: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
6: Παρασκευή βράδυ, πάμε παραλία Οφρυνίου. Στις 21 Αυγούστου, το Mistral Beach Bar υποδέχεται τον μοναδικό Μάκη Δημάκη. Ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις και μια Παρασκευή που θα μείνει αξέχαστη. Μάκης Δημάκης, live στο Mistral Beach Bar.

0: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant, 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι όπως πρέπει να είναι.
1: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
2: Μήπως είναι Αυστραλός?
1: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
2: Μήπως τότε Αμερικάνος?
1: Ανέβα λίγο.
2: Καναδός.
1: Άνα γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
3: Ταβέρνα ο Καναδός.
1: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
3: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
1: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
3: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
1: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Φέτος ο λογαριασμός

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντα Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.
1: Ακούω μόνο επιτυχίες.
0: Λάμψε.

0: σήμερα. Πάντα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.
1: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και στην Καβάλα ακούμε Λάμψη 105,7.

0: δεν θα με πονέσεις.
1: Δεν μπορώ.
2: Η Αθλητική Ένωση Θράκης σε προσκαλεί στη συναυλία του καλοκαιριού. Νίκος Κουρκούλης και Χριστίνα Σάλτη Live στο γήπεδο Κουτσού.
3: Σάββατο 29 Αυγούστου, έλα να διασκεδάσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
4: Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά.
2: Στη Λύρα, ο Ανδρέας Σιδηρόπουλος. Προμηθεύσου έγκαιρα τα εισιτήρια.
3: Σημεία προπόληση Ξάνθη, Μπουκιά. Professor Coffee and Copy. Κομμώσει Τσέλο. Ελαστικά Πουτακίδη. Καφ Κόφι. Κομωτινή, ο Παπ Νικόλαος Παχούμης. Καβάλα, The Expressionist. Χρυσούπολη, Καφέ Μπρίκι.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Λάμψη 105,7.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
7: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
8: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
10: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
9: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
11: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
9: Κάλεσε στο 6932 43-81-80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
12: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
13: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
14: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
15: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
14: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
15: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νους σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
17: Τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
18: Τηλέφωνο 6973-184-935. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα.
19: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
20: Πολύ πιο κοντά.
19: Μαρακές.
20: Μαρακές
19: Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, αμόλοφη Καβάλας.
20: Μαρακές.
19: Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
20: το απόλυτο summer mood.
19: Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
5: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Μες στα χαράματα.

0: Είσαι νέος ήλεκτρος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρή σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 109803.
6: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
7: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
8: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντσίδη.
7: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
8: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
7: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
8: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
7: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
8: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
10: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
9: συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Bosch Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Bosch Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
10: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
11: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
12: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
11: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
12: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
11: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31 67 37 και στο www.kavala-resort-spa.com.
12: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
13: Παρασκευή βράδυ, πάμε παραλία Οφρυνίου. Στις 21 Αυγούστου, το Mistral Beach Bar υποδέχεται τον μοναδικό Μάκη Δημάκη. Ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Και μια Παρασκευή

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε. 105,7. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210 51 134 69 78, 770 205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
3: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
6: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
7: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
8: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
9: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 439.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 25920 62 472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
14: Μήπως είναι Αυστραλός?
13: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
14: Μήπως τότε Αμερικάνος?
13: Ανέβα λίγο.
14: Καναδός.
13: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
15: Ταβέρνα ο Καναδός.
13: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
15: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
13: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
15: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
13: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
16: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Ο χορός που όλοι περιμέναμε βρίσκεται πρώτο πυλών. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Περάμου Καβάλας ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Βρασίδας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου κάνουν πράξη το «Ισχύσεν τη ενώση». Στην ποντιακή ώρα, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης με τη λύρα του Νίκου Κοκκινίδη, το αγγείο της Ειρήνης Αχταρίδου και τον ταούλι του Γιώργου Χαραλαμπίδη θα βάλουν φωτιά στη νύχτα μας. Ενώ τα παιδιά της παράδοσης στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας απογειώσουν με τους Σπαθάρι Φώτη Μπουζούκη, Γιάννη Ιωαννίδη Πλήκτρα, Γρηγόρη Απόσογλου Βιολί, Περικλή Τριανταφυλλίδη Κλαρίνο και στο τραγούδι ο πολλά υποσχόμενος Κώστας Χατζιαντονίου. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πλησίων Γυμνασίου Λυκείου. Ώρα έναρξης στις 9. Είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6999 644 698.
17: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη

0: Πολιτική Ένωση Θράκης σε προσκαλεί στη συναυλία του καλοκαιριού. Νίκος Κουρκούλης και Χριστίνα Σάλτη Live στο γήπεδο Κουτσού.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου, έλα να διασκεδάσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
2: Παράλληλη αγάπη στη συνείδησή μου, αγάπη στην καρδιά.
0: Στη Λύρα, ο Ανδρέας Ιδηροπλός. Προμηθεύσου έγκαιρα τα εισιτήρια.
1: Σημεία προπόλησης Ξάνθη, Μπουκιά. Professor Coffee and Copy. Κομώσεις Τσέλο. Ελαστικά Πουτακίδης. Καφ Κόφι. Κομωτινή, ο Παπ Νικόλαος Παχούμης. Καβάλα, The Expressionist. Χρυσούπολη, Καφέ Μπρίκι.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Λάμψη 105,7.
4: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
5: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
7: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
8: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
7: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
9: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.
10: Φέτος ο λογαριασμός.

0: Άνοιξε για πρώτη φορά μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μότα Μπαρ στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Λάμψη 105,7.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
5: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
6: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
7: 17ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στο νεροφράκτη Δράμας. Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 8.30. Με την Ευρύτικη Ζυγιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
8: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
9: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
10: Όλες οι επιτυχίες.
9: Έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7.
8: Δώσε ένταση.
9: Δώσε ένταση. Σήμερα, πάντα, πάντα, πάντα, Λάμψη, 105,7.

κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη.

92,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νους σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδι. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον. Δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Bosch Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Bosch Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
6: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
5: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
6: Coffee Press.
5: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
10: Ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας Άγιος Τρίφωνας. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του πρώτου ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμπητήριο. Κοντά μας αυτή την όμορφη βραδιά θα είναι ο Γιώργος Σοφιανίδης, ο Τωτόρος. Πήρα από τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, Νταούλη Πέτρο Ζώης και Αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ένα ξεχωριστό ηχόχρωμα στη βραδιά μας θα δώσει συμμετοχή του Χρήστου Κουμουσίδη. Έναρξη στις 9. Είσοδος 7 ευρώ, παιδιά δωρεάν. Τηλέφωνα κρατήσεων 6936-653-553.
11: Χορηγή της εκδήλωσης. Βιομηχανία Γάλακτος Παγκαίο Μάρτος Νικόλαος. Ταβέρνα Πρώτο Κατσίκι. Καφέ Wake Up. Εστιατόριο Στουσαρί. Εμπορία Σιδήρου Ξανθοπούλου. Ζαχαροπλαστείο Μαραντίδης. Ταβέρνα Μπαλαούρο.

0: Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Να με γλιτώνεις την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Πολιτική Ένωση Θράκης σε προσκαλεί στη συναυλία του καλοκαιριού. Νίκος Κουρκούλης και Χριστίνα Σάλτη Live στο γήπεδο Κουτσού.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου, έλα να διασκεδάσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
2: Πανάλληλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά.
0: Στη Λύρα, ο Ανδρέας Σιδηρόπουλος. Προμηθεύσου έγκαιρα τα εισιτήρια.
1: Σημεία προπόλησης Ξάνθη, Μπουκιά. Professor Coffee & Copy. Κομμώσεις Τσέλο. Ελαστικά Πουτακίδης. Καφ Κόφι. Κομωτινή, ο Παπ Νικόλαος Παχούμης. Καβάλα, The Expressionist. Χρυσούπολη, Καφέ Μπρίκι.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Λάμψη 105,7.
4: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
4: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
7: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
8: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
9: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
10: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62. Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
11: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
12: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Ο χορός που όλοι περιμέναμε βρίσκεται πρώτον πυλών. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Περάμου Καβάλας ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Βρασίδας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου κάνουν πράξη το «Ισχύσεν τη ενώση». Στην ποντιακή ώρα, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης με τη λύρα του Νίκου Κοκκινίδη, το αγγείο της Ειρήνης Αχταρίδου και τον ταούλι του Γιώργου Χαραλαμπίδη θα βάλουν φωτιά στη νύχτα μας. Ενώ τα παιδιά της παράδοσης στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας απογειώσουν με τους Σπαθάρη Φώτη Μπουζούκη, Γιάννη Ιωαννίδη Πλήκτρα, Γρηγόρη Απόσογλου Βιολή, Περικλή Τριανταφυλλίδη Κλαρίνο και στο τραγούδι ο πολλά υποσχόμενος Κώστας Χατζιαντονίου. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πλησίων Γυμνασίου Λυκείου. Ώρα έναρξη στις 9. Είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6999-644-698.
13: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
14: περισσότερες επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες
14: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
15: Δώσε ένταση.
14: Δώσε ένταση.
16: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες. Σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Kids Lunch. Έρχονται στο Δημοτικό Γήπεδο Νικής Χιανής στην Καβάλα την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Με ένταση, Παλμό, διαχρονικές επιτυχίες και αγαπημένες νέες μελωδίες, η αλήθεια των Kids Lunch θα μας κρατήσει όρθιους και ζωντανούς σε ένα ραντεβού που κρατάει χρόνια τώρα. Kids Lunch. Δημοτικό Γήπεδο Νικής Χιανής, Καβάλα. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Προπόληση cometogether.live. Αρτοζαχαροπλαστίας Κλαρίς σε Νικήσιανη και Καβάλα. Καφέ Πλατεία στο Παλαιοχώρι. Οπτικά Φακίδου στην Ελευθερούπολη. Και καφέ Refresh στη Δράμα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Γουντζίδι.
2: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
3: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά, αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
2: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
3: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
2: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
3: Σούπερ μάρκετ Μουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Ο αγώνας ξεκινάει.
5: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
4: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
5: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
4: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
5: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
4: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
5: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
4: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
5: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
4: Και σκόραρες.
6: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
7: Δαγκουάνι.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει.
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Το Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμου, συναισθιά.
9: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε.
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
9: Άστο σε μένα.
8: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό? Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
8: Black Dog.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
15: Μήπως είναι Αυστραλός.
14: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
15: Μήπως τότε Αμερικάνος.
14: Ανέβα λίγο.
15: Καναδός.
14: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
16: Ταβέρνα ο Καναδός.
14: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
16: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
14: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
16: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
14: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
17: Παρασκευή βράδυ, πάμε παραλία Οφρυνίου. Στις 21 Αυγούστου, το Mistral Beach Bar υποδέχεται τον μοναδικό Μάκη Δημάκη. Ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις και μια Παρασκευή που θα μείνει αξέχαστη. Μάκης Δημάκης, live, στο

χέρι. Λάμψε, λάμψε. Μόνο επιτυχίες. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
4: Ό,τι θα υπάρχει για μας.
2: Ξέχασε ότι ήξερες.
5: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
2: Butterfly Club στη Δράμα.
5: Butterfly Club.
2: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις.
5: Butterfly Club.
2: Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
6: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
10: Ίδραμα Μακεδονία. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
11: Citroën, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
11: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
12: Α, ευχαριστώ.
13: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
14: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδη. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδη. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδη και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη Λιχουδιά.
15: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
16: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
17: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594 022 8.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπε στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρή σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
5: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
6: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο, ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο, ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
8: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι, στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Δεν τον αλλάζω με κανέν. Το καλοκαιρινό μου παρεάκι.
10: Λάμψε. 105,7.
11: Έλα.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότολα Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότολα Λύκος. Μότολα Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
2: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν

0: κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
1: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
2: Μήπως είναι Αυστραλός.
1: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
2: Μήπως τότε Αμερικάνος.
1: Ανέβα λίγο.
2: Καναδός.
1: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
3: Ταβέρνα ο Καναδός.
1: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
3: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
1: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
3: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
1: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολή.

0: Alexa. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
1: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
2: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
4: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
5: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
0: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
5: X-Rays Shoes.
0: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
5: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
0: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
0: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας. Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.
6: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Ο χορός που όλοι περιμέναμε βρίσκεται πρώτο πυλών. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Περάμου Καβάλας ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ο Αθλητικός Σύλλογος Βρασίδας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου κάνουν πράξη το «Ισχύσεν τη ενώση». Στην ποντιακή ώρα, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης με τη λύρα του Νίκου Κοκκινίδη, το αγγείο της Ειρήνης Αχταρίδου και τον ταούλι του Γιώργου Χαραλαμπίδη θα βάλουν φωτιά στη νύχτα μας. Ενώ τα παιδιά της παράδοσης στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας απογειώσουν με τους Σπαθάρι Φώτη Μπουζούκη, Γιάννη Ιωαννίδη Πλήκτρα, Γρηγόρη Απόσογλου Βιολί, Περικλή Τριανταφυλλίδη Κλαρίνο και στο τραγούδι ο πολλά υποσχόμενος Κώστας Χατζιαντονίου. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πλησίων Γυμνασίου Λυκείου. Ώρα έναρξη στις 9. Είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6999 644 698.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντο Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Παρασκευή βράδυ, πάμε παραλία Οφρυμίου. Στις 21 Αυγούστου, το Mistral Beach Bar υποδέχεται τον μοναδικό Μάκη Δημάκη. Ένα όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις και μια παραλία.

0: Οι Pix Lights έρχονται στο Δημοτικό Γήπεδο Νικής Χιανής στην Καβάλα την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Με ένταση, παλμό, διαχρονικές επιτυχίες και αγαπημένες νέες μελωδίες, η αλήθεια των Pix Lights θα μας κρατήσει όρθιους και ζωντανούς σε ένα ραντεβού που κρατάει χρόνια τώρα. Pix Lights, Δημοτικό Γήπεδο Νικής Χιανής, Καβάλα. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Προπόληση cometogether.live, αρτοζαχαροπλαστίας Κλαρίς, σε Νικήσιανη και Καβάλα, καφέ Πλατεία στο Παλαιοχώρι, οπτικά Φακίδου στην Ελευθερούπολη και καφέ Refresh στη Δράμα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Δεν μπορώ.
2: Η Αθλητική Ένωση Θράκης σε προσκαλεί στη συναυλία του καλοκαιριού. Νίκος Κουρκούλης και Χριστίνα Σάλτι Λάιτ στο γήπεδο Κουτσού.
3: Σάββατο 29 Αυγούστου, έλα να διασκεδάσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
4: Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά.
2: Στη Λύρα, ο Ανδρέας Σιδηρόπουλος. Προμηθεύσου έγκαιρα τα εισιτήρια. Πρώτη φάση 13 ευρώ. Δεύτερη φάση 17 ευρώ. Και εισιτήρια στα ταμεία 20 ευρώ.
3: Σημεία προπόλησης Ξάνθη, Μπουκιά. Professor Coffee and Coffee, Κομμώσεις Τσέλο, Ελαστικά Πουτακίδης, Καφ Coffee, Κομωτινή, ο Παπ Νικόλαος Παχούμης, Καβάλα, The Expressionist, Χρυσούπολη, Καφέ Μπρίκι.
2: Πληροφορίες 6971-536-001 και 6972-832-957.
3: Νίκος Κουρκούλης και Χριστίνα Σάλτη, live στο γήπεδο Κουτσού Ξάνθης.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
5: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Σέρες, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης Σέρες, όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Σιδηρόκαστρο, Cafe Enjoy. Νιγρίτα, Cafe Belmar. Δράμα, Κέντρο Τύπου Coffee. Καβάλα, Μικέλ Καβάλας. Κιλκής, Μικέλ Κιλκής. Και Delicious Coffee and More. Ελευθερούπολη, Κήπος Cafe Bar. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30

Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.

0: απόψη. Καλοκαίρι. Με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κανέν το καλοκαιρινό μου παρεάκι.
1: Λάμψε 105,7.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: χέρι.
1: Λάμψε, λάμψε. Μόνο επιτυχίες. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα.

0: άποψή του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix Michalis Raftopoulos. Τα σπάει.

0: καλοκαιρινό μου παρεάκι. Λάμψη FM.
1: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: καλοκαίρι.
1: Λάμψε, λάμψε. Μόνο επιτυχίες. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Χριστόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: μουσική που θέλω.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Παίζει μόνο τα καλύτερα. Λάμψη
2: FM. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.